0: ancora voi. 6023.
1: Il biotestamento. Ma perché lo fai?
2: Perché? Perché posso. Posso perché sono lucido, consapevole. Ma domani metti un incidente, una malattia. Chi deciderà per me? Posso, perché la legge c'è.
3: E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
4: Scegli oggi quali terapie accettare e quali no, se domani non fossi più in grado di farlo.
2: Il biotestamento è questo.
5: Scusi, per il biotestamento?
1: Vuole fare il biotestamento anche lei? Ma perché?
5: Perché posso.
4: Informati su vidas.it. Scelgo adesso. Adesso che posso.
6: Alcide De Gasperi era un visionario.
7: Ο Αλτσίδε Ντε Γκάσπερι ήταν οραματιστής, αλλά το όραμά του δεν πήγαζε από αφηρημένα ιδανικά. Διαμορφώθηκε από τα βιώματα ενός ανθρώπου που έζησε στα σύνορα αυτοκρατοριών υποκατάρρευση. Τα λόγια αυτά της Προέδρου του Κοινοβουλίου Ρομπέρτα Μέτσολα μας δίνουν μια εικόνα για τον Αλτσίδε Ντε Γκάσπερι, έναν πολιτικό που ονειρευόταν να ενώσει ειρηνικά τις πολλές και διαφορετικές ταυτότητες της Ευρώπης. Ακούτε μια ειδική εκπομπή της σειράς Ιστορικά στοιχεία και γεγονότα. Σε αυτά τα επεισόδια μιλάμε για τις γυναίκες και τους άντρες που διαμόρφωσαν την Ευρώπη, την ταυτότητά της και τις αξίες της, τις προτεργάτριες και τους προτεργάτες της Ευρωπαϊκής Ενοποίησης. Ο Αλτσίδε Ντε Γκάσπερι γεννήθηκε στα τέλη του 19ου αιώνα σε μια περιοχή της Αυστρο-Ουγγαρίας με κατεξοχήν ιταλικό πληθυσμό. Αντιτάχθηκε στεναρά στον φασισμό και το 1943 ίδρυσε το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα. Μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, διετέλεσε πρώτος Πρωθυπουργός της Ιταλικής Δημοκρατίας, αξίωμα στο οποίο παρέμεινε μέχρι το 1953. Μαζί με τον Κόνραντ Αντενάουερ και τον Ρομπέρ Σουμάν, αγωνίστηκε ενεργά για την Ευρωπαϊκή Ενοποίηση. Μία από τις πολλές παρακαταθήκες του είναι η ιδέα ότι τα έθνη και οι λαοί μπορούν να καταφέρουν περισσότερα όταν συνεργάζονται. Γεννημένος στο Τρεντίνο, μια παραμεθόρια περιοχή και σημείο από το οποίο περνούσαν εκατομμύρια άνθρωποι, βίωσε τη μετάβαση μεταξύ δύο εποχών. Ήταν σε θέση να δει πέρα από τα σύνορα και τον ιστορικό ορίζοντα και να φανταστεί μια ενωμένη Ευρώπη, έναν κόσμο όπου η πολυμορφία θα μπορούσε να αποτελέσει τη δύναμη ενός μεγάλου κοινού εγχειρήματος. Ο Αλτσίδε Ντε Γκάσπερι γεννήθηκε στις 3 Απριλίου του 1881 σε ένα ορεινό χωριό στην περιοχή Τρεντίνο Άλτο Άντιτζε, η οποία τότε ανήκε στην Αυστρο-Ουγγρική Αυτοκρατορία. Προερχόταν από μια πολύ φτωχή και βαθιά θρησκευόμενη οικογένεια καθολικών. Το 1900 μετακόμισε στη Βιέννη για να σπουδάσει φιλολογία και δραστηριοποιήθηκε στο κίνημα των καθολικών φοιτητών. Μετά την αποφύτισή του, ο Αλτσίδε Ντε Γκάσπερι επέστρεψε στο Τρεντίνο και εργάστηκε ως δημοσιογράφος σε μια καθολική εφημερίδα. Παράλληλα, αγωνίστηκε για τα δικαιώματα της ιταλικής μειονότητας που ζούσε στην περιοχή. Όταν η Αυστρο-Ουγγαρία διαλύθηκε το 1918, το Τρεντίνο εντάχθηκε στην Ιταλία. Έναν χρόνο αργότερα, ο Ντε Γκάσπερι συμμετείχε στην ίδρυση του Ιταλικού Λαϊκού Κόμματος και το 1921 εξελέγει βουλευτής του Ιταλικού Κοινοβουλίου. Τη δεκαετία του 1920, ο Μουσολίνι εδραίωνε την εξουσία του στην Ιταλία. Οι φασίστες απαγόρευσαν όλα τα άλλα πολιτικά κόμματα το 1926, συμπεριλαμβανομένου και του Ιταλικού Λαϊκού Κόμματος. Οι ηγέτες του κόμματος είτε εκδιώχθηκαν από την πολιτική ζωή, είτε εξορίστηκαν. Ο Ντε Γκάσπερι συνελήφθη το 1927 και καταδικάστηκε σε 4 χρόνια φυλάκιση, αλλά αφέθηκε ελεύθερος χάρη στην παρέμβαση του Πάπα Πίου του 11ου. Στη συνέχεια, εργάστηκε για 14 χρόνια ως βιβλιοθηκάριος στο Βατικανό. Κατά τη διάρκεια αυτής της περίοδου, σκεφτόταν πώς θα μπορούσε να συνδυάσει τις θρησκευτικές του αξίες με την πολιτική δράση. Τελικά, έγραψε ένα κείμενο με τίτλο «Ιδέες για ανασυγκρότηση». Το κείμενο αυτό αποτέλεσε αργότερα το Μανιφέστο του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος, το οποίο ιδρύθηκε κάτω από άκρα μυστικότητα το 1943. Μετά την πτώση του φασισμού, ο Αλτσίδε Ντε Γκάσπερι ηγήθηκε του νεοσύστατου Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος και έγινε πρωθυπουργός, αξίωμα στο οποίο παρέμεινε μέχρι το 1953. Κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησης του Ντε Γκάσπερι, η Ιταλία ανοικοδομήθηκε στα θεμέλια ενός νέου δημοκρατικού συντάγματος και ισχυρότερων δημοκρατικών θεσμών, ενώ έκανε και τα πρώτα της βήματα προς την οικονομική ανάκαμψη. Στο πλαίσιο αυτό, πραγματοποιήθηκαν πολλές μεταρρυθμίσεις που αφορούσαν μεταξύ άλλων το δικαίωμα ψήφου για τις γυναίκες, τη στέγαση, την ανάπτυξη της Νότιας Ιταλίας, καθώς και αγροτικές μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις στον τομέα της ενέργειας. Ο Ντε Γκάσπερι ήταν ένδερμος υποστηρικτής της διεθνούς συνεργασίας και πίστευε ότι ήταν πολύ σημαντικό να αποκατασταθεί ο ρόλος της Ιταλίας στη διεθνή σκηνή. Για τον λόγο αυτό, εκπροσώπησε την Ιταλία στη Σύνοδο Ειρήνης του Παρισιού στις 10 Αυγούστου του 1946 σηματοδοτώντας την επιστροφή της χώρας στη διεθνή κοινότητα.
8: Καθώς παίρνω τον λόγο σε αυτό το παγκόσμιο φόρουμ, νιώθω ότι όλα, εκτός από την προσωπική σας ευγένεια, είναι εναντίον μου. Πάνω απ' όλα είναι η ιδιότητά μου ως πρώην εχθρού που με κάνει να νιώθω σαν κατηγορούμενος. Καθώς και το γεγονός ότι με κάλεσαν εδώ, αφού οι πιο εξέχοντες ανάμεσά σας, μετά από μακρά και επίπονη συζήτηση,

0: saate tõi teieni Euroopa Parlament. Rohkem teavet leiate meie veebisaidilt.
1: Κάθε χρόνο στις 8 Μαρτίου τιμούμε την Παγκόσμια ημέρα της γυναίκας. Πρόκειται για μια ημέρα αφιερωμένη στον αγώνα για την ισότητα των φύλων, αλλά και στην πρόοδο που έχει επιτευχθεί στον τομέα αυτών. Όλα ξεκίνησαν πριν από περισσότερο από έναν αιώνα, όταν τα εργατικά κινήματα άρχισαν να απαιτούν αλλαγές. Η Ευρώπη βρισκόταν στο επίκεντρο αυτής της προσπάθειας. Σε αυτό το επεισόδιο της σειράς Ιστορία και Γεγονότα, θα ανατρέξουμε στις σημαντικές στιγμές που καθόρισαν την πορεία προς την επίτευξη της ισότητας των φύλων και θα δούμε πώς αυτός ο αγώνας συνεχίζεται μέχρι και σήμερα. Η Παγκόσμια ημέρα της γυναίκας γεννήθηκε μέσα από τα εργατικά κινήματα των αρχών του 20ου αιώνα. Όλα ξεκίνησαν από μια ομάδα ακτιβιστριών. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, εργάτριες ενδυμάτων αγωνίζονταν για καλύτερες αμοιβές, λιγότερες ώρες εργασίας και δικαίωμα ψήφου. Το 1908, 15.000 εργάτριες διαδήλωσαν στη Νέα Υόρκη. Την επόμενη χρονιά εορτάστηκε η πρώτη Εθνική ημέρα της γυναίκας. Ωστόσο, η ιδέα πήρε πραγματικά σάρκα και οστά στην Ευρώπη. Το 1910, σε μια μεγάλη διάσκεψη σοσιαλιστριών στην Κοπεγχάγη, η Γερμανίδα ακτιβίστρια Κλάρα Τζέτκιν πρότεινε να καθιερωθεί μια ετήσια διεθνής ημέρα προς τιμή των γυναικών. Στόχος ήταν να ενωθούν οι γυναίκες σε όλο τον κόσμο και να αγωνιστούν για να κερδίσουν δικαίωμα ψήφου, ίσες αμοιβές και δίκαιες συνθήκες εργασίας. Η πρότασή της έγινε ομόφωνα δεκτή. Η πρώτη επίσημη Παγκόσμια ημέρα της γυναίκας εορτάστηκε ένα χρόνο αργότερα, το 1911, σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες όπως η Αυστρία, η Γερμανία, η Δανία και η Ελβετία. Πάνω από 1 εκατομμύριο γυναίκες και άνδρες βγήκαν στους δρόμους για να

0: Η 8η Μαρτίου εδραιώθηκε έκτοτε ως η επίσημη ημερομηνία για τον εορτασμό της Παγκόσμιας ημέρας της γυναίκας, αν και χρειάστηκε να περάσουν 60 χρόνια μέχρι να αναγνωριστεί επίσημα από τα Ηνωμένα Έθνη το 1977. Μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, η προσπάθεια για ισότητα ενσωματώθηκε στο όραμα της Νέας Ευρώπης. Το 1957, η Συνθήκη της Ρώμης, ιδρυτικό κείμενο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατοχύρωσε την αρχή της ίσης αμοιβής για ίση εργασία. Η ισότητα των φύλων ήταν λοιπόν προτεραιότητα από την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τις επόμενες δεκαετίες, η Ευρωπαϊκή Ένωση θέσπισε διάφορες πολιτικές που αφορούν μεταξύ άλλων την ισότητα των φύλων στην απασχόληση, τη γονική άδεια και την καταπολέμηση της έμφυλης βίας. Ωστόσο, παρά την πρόοδο που έχει σημειωθεί σε πολλούς τομείς, οι ανισότητες παραμένουν. Οι γυναίκες εξακολουθούν να αμείβονται λιγότερο από τους άντρες για την ίδια εργασία και να υποεκπροσωπούνται σε ηγετικές θέσεις, ενώ η έμφυλη βία αποτελεί ακόμα πραγματικότητα για πάρα πολλές γυναίκες. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει διαδραματίσει κεντρικό ρόλο στη διαμόρφωση της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ισότητα των φύλων τα τελευταία χρόνια. Ένα σημαντικό βήμα έγινε το 2023, όταν η Ευρωπαϊκή Ένωση υιοθέτησε δεσμευτικούς κανόνες για τη διαφάνεια των αμοιβών. Σύμφωνα με τους κανόνες αυτούς, οι εταιρείες πρέπει να αποδεικνύουν ότι οι άντρες και οι γυναίκες λαμβάνουν ίση αμοιβή για την ίδια εργασία. Το Κοινοβούλιο βρίσκεται επίσης στην πρώτη γραμμή των προσπαθειών για την καταπολέμηση της έμφυλης βίας. Μετά από μακροχρόνιες εκκλήσεις ευρωβουλευτών, η Ευρωπαϊκή Ένωση προσχώρησε στη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης μια ιστορική συνθήκη για την εξάλληψη της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας. Την 1η Οκτωβρίου 2023, η Σύμβαση τέθηκε σε ισχύ για την Ευρωπαϊκή Ένωση, παρόλο που αρκετά κράτη-μέλη δεν την είχαν επικυρώσει μεμονωμένα. Το 2024, οι Ευρωβουλευτές έγραψαν ιστορία. Υποστήριξαν την πρώτη νομοθετική πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που στοχεύει συγκεκριμένα στη βία κατά των γυναικών και την ενδοοικογενειακή βία, ένα καθοριστικό βήμα για την ενίσχυση των δικαιωμάτων των γυναικών. Λίγους μήνες αργότερα, τον Νοέμβριο του 2025, οι Ευρωβουλευτές έστειλαν ένα σαφές μήνυμα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Είναι καιρός για ένα νέο φιλόδοξο σχέδιο για την ισότητα των φύλων, που θα καλύπτει την περίοδο 2026 έως 2030. Ζήτησαν αυστηρότερα μέτρα κατά της έμφυλης βίας, καλύτερη πρόσβαση των γυναικών σε υγειονομική περίθαλψη και πραγματική πρόοδο στην εξάλληψη του μισθολογικού χάσματος. Παράλληλα, προειδοποίησαν ότι τα δικαιώματα των γυναικών πρέπει να προστατεύονται, ακόμη και αν ορισμένες χώρες αντιτίθενται στην ισότητα. Επιπλέον, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εργάζεται για να ενισχύσει την εκπροσώπηση των γυναικών στην πολιτική. Το 1979, όταν διεξήχθησαν οι πρώτες άμεσες ευρωεκλογές και η Σιμών Βέγε εξελέγει πρόεδρος του Κοινοβουλίου, μόνο το 16% των ευρωβουλευτών ήταν γυναίκες. Σήμερα, το ποσοστό αυτό έχει φτάσει σχεδόν το 40%, καθιστώντας το Ευρωκοινοβούλιο ένα από τα πιο ισότιμα κοινοβούλια στον κόσμο. Κάθε χρόνο, γύρω στις 8 Μαρτίου, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διοργανώνει ειδικές συζητήσεις και εκδηλώσεις, επαναλαμβάνοντας τη δέσμευσή του να εργάζεται για την ισότητα των φύλων. Η Παγκόσμια ημέρα της γυναίκας δεν είναι απλώς μια συμβολική ημερομηνία. Είναι μια πρόσκληση ώστε να επιτευχθεί η ισότητα των φύλων. Περισσότερο από έναν αιώνα μετά τις πρώτες κινητοποιήσεις, ο αγώνας για τα δικαιώματα των γυναικών συνεχίζεται ακόμη και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει να διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο. Γιατί η πρόοδος δεν έρχεται ποτέ από μόνη της. Χρειάζεται ανθρώπους. Χρειάζεται δράση. Η εκπομπή που παρακολουθήσατε ήταν μια παραγωγή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
1: Tre città, una sola voce.
2: 6023.
3: Hai un dispositivo mobile tipo iOS, iPhone, iPad o Android?
4: Il nostro sito web è perfettamente compatibile con i dispositivi mobili come Apple e Android. Basta che

0: sola voce. 6023.
1: Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Συμβούλιο της Ευρώπης. Τρία όργανα με παρόμοια ονόματα, αλλά πολύ διαφορετικούς ρόλους. Αν σας μπερδεύουν, δεν είστε οι μόνοι. Τι ακριβώς κάνει το καθένα και πώς μπορούμε να τα ξεχωρίζουμε? Ας τα δούμε ένα-ένα πιο αναλυτικά. Ας ξεκινήσουμε με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αποτελείται από τους αρχηγούς κρατών ή κυβερνήσεων των 27 χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε αυτό συμμετέχουν, για παράδειγμα, ο καγκελάριος της Γερμανίας, ο πρόεδρος της Γαλλίας, ο πρωθυπουργός της Ελλάδας και ούτω καθεξής. Η άποψη κάθε κράτους μέλους έχει την ίδια βαρύτητα στο Συμβούλιο αυτό. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο έχει το δικό του πρόεδρο, ο οποίος εκλέγεται για 2,5 χρόνια. Η θητεία του μπορεί να ανανεωθεί μία φορά. Από το 2024, πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου είναι ο Αντώνιο Κώστα, πρώην πρωθυπουργός της Πορτογαλίας. Ο εκάστοτε πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι επίσης μέλος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο συνεδριάζει τουλάχιστον 4 φορές το χρόνο για να καθορίσει τη γενική πολιτική κατεύθυνση και τις προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν διαπραγματεύεται ούτε θεσπίζει νομοθεσία, αλλά επισημαίνει ζητήματα που αντιμετωπίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση και καθορίζει τις δράσεις που πρέπει να αναλυφθούν. Επιπλέον, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο διαχειρίζεται απρόβλεπτα γεγονότα και κρίσεις. Πρόσφατα τέτοια παραδείγματα ήταν, λόγου χάρη, ο πόλεμος στην Ουκρανία, η πανδημία του κορονοϊού, το Brexit και η χρηματοπιστωτική κρίση. Τέλος, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο διορίζει τα πρόσωπα που θα αναλάβουν διάφορες σημαντικές θέσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως για παράδειγμα τον ή την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, τον ύπατο ή την ύπατη εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας και τον ή την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Πώς μπορούμε να θυμόμαστε το όνομα και τον ρόλο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου χωρίς να το συγχέουμε με ένα από τα άλλα δύο συμβούλια? Σκεφτείτε το έτσι. Οι Ευρωπαίοι ηγέτες συμμετέχουν στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο μοιράζεται το κτίριο Europa στις Βρυξέλλες με το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει νομοθετικές εξουσίες. Είναι γνωστό και ως Συμβούλιο των Υπουργών, καθώς αποτελείται από τους Υπουργούς των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι Υπουργοί που είναι αρμόδιοι για ένα συγκεκριμένο τομέα πολιτικής συνεδριάζουν στο Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να διαμορφώσουν την νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για παράδειγμα, οι Υπουργοί Οικονομικών συζητούν οικονομικά θέματα, οι Υπουργοί Δικαιοσύνης ασχολούνται με δικαστικά ζητήματα και ούτω καθεξής. Στις συνεδριάσεις τους προεδρεύει ο Υπουργός του κράτους μέλους που ασκεί την Προεδρία του Συμβουλίου εκείνη την περίοδο. Κάθε 6 μήνες, ένα διαφορετικό κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναλαμβάνει την Προεδρία. Το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης διαπραγματεύεται και θεσπίζει την νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης από κοινού με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Επιπλέον, εγκρίνει τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης επίσης σε συνεργασία με το Κοινοβούλιο. Πώς μπορούμε να θυμόμαστε το όνομά του? Είναι το μόνο που έχει την Ευρωπαϊκή Ένωση στο όνομά του και το μόνο που έχει και δεύτερη ονομασία, δηλαδή Συμβούλιο των Υπουργών. Το δεύτερο όνομά του αντανακλά τη σύνθεσή του, καθώς αποτελείται από τους Υπουργούς των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ας περάσουμε τώρα στο Συμβούλιο της Ευρώπης. Το Συμβούλιο της Ευρώπης είναι ξεχωριστός οργανισμός και δεν αποτελεί θεσμικό όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχει 46 κράτη-μέλη, δηλαδή αρκετά περισσότερα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα 27 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι επίσης μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης, αλλά συμμετέχουν και πολλές χώρες που δεν ανήκουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως το Ηνωμένο Βασίλειο, η Τουρκία, το Λιχτενστάιν και η Ελβετία. Το Συμβούλιο της Ευρώπης ιδρύθηκε το 1949 και είναι ο παλιότερος διακυβερνητικός οργανισμός στην Ευρώπη. Η έδρα του βρίσκεται στο Στρασβούργο της Γαλλίας, όπου έχει την επίσημη έδρα του και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Μάλιστα, παλιότερα το Κοινοβούλιο πραγματοποιούσε τις συνεδριάσεις της ολομέλειάς του στο κεντρικό κτίριο του Συμβουλίου της Ευρώπης, το Palais de l'Europe, το οποίο στα γαλλικά σημαίνει Παλάτι της Ευρώπης. Αργότερα, το Κοινοβούλιο απέκτησε δικές του εγκαταστάσεις, οι οποίες συνδέονται με το Palais de l'Europe με μία πεζογέφυρα. Το Συμβούλιο της Ευρώπης είναι ένας οργανισμός που προστατεύει τα ανθρώπινα δικαιώματα, τη δημοκρατία και το κράτος δικαίου. Στο πλαίσιο αυτό, διαθέτει το δικό του δικαστήριο, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Εκεί μπορεί να απευθυνθεί οποιοδήποτε θεωρεί ότι ένα κράτος έχει παραβιάσει τα δικαιώματα και τις ελευθερίες του, αρκεί πρώτα να έχει εξαντλήσει όλα τα διαθέσιμα ένδικα μέσα στο συγκεκριμένο κράτος, δηλαδή να έχει προσφύγει και στο ανώτατο δικαστήριό του. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου εξετάζει λοιπόν περιπτώσεις παραβίασης ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ενώ το Συμβούλιο της Ευρώπης προσπαθεί να αποτρέψει τέτοιες παραβιάσεις. Για να το πετύχει αυτό, θεσπίζει συμβάσεις, δηλαδή διεθνείς νομικά δεσμευτικές συνθήκες. Η πρώτη σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης ήταν η Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, η οποία αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο των δραστηριοτήτων του. Έχει υπογραφεί από όλα τα μέλη του και περιγράφει τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις ελευθερίες που πρέπει να προστατεύονται. Το Συμβούλιο της Ευρώπης παρακολουθεί τι συμβαίνει στα κράτη-μέλη του και διατυπώνει συστάσεις σε περίπτωση που διαπιστώσει προβλήματα στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Μερικά από τα ζητήματα με τα οποία ασχολείται είναι η βία, η διαφθορά, ο ρατσισμός, η εμπορία ανθρώπων, η τρομοκρατία, η ελευθερία του λόγου και οι ελεύθερες εκλογές. Πώς μπορούμε λοιπόν να ξεχωρίζουμε αυτό το Συμβούλιο, το οποίο δεν ανήκει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, από τα άλλα δύο συμβούλια? Σκεφτείτε την Ευρώπη από γεωγραφική άποψη ως Ήπειρο. Το Συμβούλιο της Ευρώπης έχει περισσότερα κράτη-μέλη στην Ευρώπη από ό,τι η Ευρωπαϊκή Ένωση και είναι το μόνο που περιλαμβάνει το όνομα της Ηπείρου στο όνομά του. Ας συνοψίσουμε τώρα όσα ακούσαμε. Τα τρία συμβούλια έχουν διαφορετικό ρόλο. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο καθορίζει τις πολιτικές κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης θεσπίζει νομοθεσία και το Συμβούλιο της Ευρώπης προστατεύει τα ανθρώπινα δικαιώματα. Μόνο δύο από αυτά τα συμβούλια ανήκουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το Συμβούλιο της Ευρώπης είναι ένας ξεχωριστός οργανισμός, αλλά έχει τις ίδιες θεμελιώδεις αξίες με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τόσο η Ευρωπαϊκή Ένωση, όσο και το Συμβούλιο της Ευρώπης, φροντίζουν για την ευημερία των πολιτών της Ευρώπης και έχουν ιστορικά στενούς δεσμούς μεταξύ τους. Όπως αναφέραμε και νωρίτερα, το Συμβούλιο της Ευρώπης διέθετε για πολλά χρόνια την αίθουσα της ολομέλειάς του στην Ευρωπαϊκή Ένωση και συγκεκριμένα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Επίσης, χρησιμοποιεί και τον ίδιο ύμνο και την ίδια σημαία ως σύμβολα ενότητας της Ηπείρου. Οι δύο οργανισμοί έχουν πολλούς κοινούς στόχους, όπως η ειρήνη και η ισότητα στην Ευρώπη και πέραν αυτής. Η εκπομπή που παρακολουθήσατε ήταν μια παραγωγή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Μπορείτε να ακούσετε περισσότερα podcast στο Europarl Radio.
2: През последните години Европейският съюз регистрира голям брой молби за убежище. Само през първата половина на 2024 са получени над 513 000 заявления. Голяма част от лицата, търсещи убежище, са жени или момичета. Един от всеки трима заявители. Оказва ли полът влияние върху предоставянето на убежище? Слушате предаването «Вдигане на летвата» по-добро законодателство. Този епизод е посветен на един важен проблем – измерението, свързано с пола, на молбите за убежище в Европейския съюз. Нека започнем с правния контекст. Основният инструмент, който урежда въпросите на убежището в международното право, е Женевската конвенция за бежанците от 1951 година. Тя определя беженеца като човек, напуснал страната си и имащ основателни опасения от преследване, основано на раса, религия, националност, принадлежност към определена социална група или политически възгледи. В това определение обаче липсва аспектът на пола, което води до предизвикателства във връзка с признаването на правата на жените в международното бежанско право. При все това Женевската конвенция за бежанците, Конвенцията за премахване на всички форми на дискриминация по отношение на жените и Истанбулската конвенция заедно осигуряват солидна международна рамка за защита на правата на жените и момичетата, търсещи закрила. А как Европейският съюз отчита аспектите на равенството между половете в своите процедури за убежище? Съюзът проактивно насърчава равенството между жените и мъжете и се бори с дискриминацията, основана на пола. За целта той разработи обща европейска система за убежище, която включва в правните текстове елементи, отчитащи аспектите на пола. Като пример можем да посочим Директивата за определянето на стандарти в областта на закрилата, Директивата за процедурите за убежище и Директивата относно условията на приемане. Те предлагат специална защита на уязвимите лица, включително жените и децата. Процедурите за лицата, търсещи убежище, трябва да отчитат аспектите на пола, а интервютата следва да се провеждат при условия, които дават възможност на кандидатите открито да говорят за преследването, основано на пола. Членове на семейството не следва да присъстват на тези интервюта и кандидатите могат да поискат интервюиращ от същия пол. От служителите, които разглеждат заявленията, също се изисква да са преминали обучение или да имат достъп до експертни съвети по въпроси, свързани с пола. Всички процедури, основани на понятието сигурна трета държава или сигурна държава на произход, трябва да отчитат сложността на преследването, основано на пола. На лицата, които се нуждаят от специална подкрепа поради възраст, увреждане, заболяване, сексуална ориентация или в резултат на изтезания, изнасилване или други тежки форми на психологическо, физическо или сексуално насилие, следва да се предостави помощ и време, за да обяснят твърденията си. Съдът на Европейския съюз също изигра ключова роля за това в общностното право в областта на убежището да бъде приет подход, отчитащ аспектите на пола. Той, например, призна насилието, основано на пола, като форма на преследване и основание за предоставяне на убежище или субсидиарна закрила. Съответно, жените, които са обект на преследване поради пола си, могат да търсят закрила съгласно правото на Съюза. Това беше огромна стъпка напред, тъй като изследванията показват, че полът играе значителна роля при вземането на решения за миграция. Факторите, които карат хората да мигрират, не са непременно еднакви за мъжете и жените. Възможно е жените да бягат от родните си страни поради насилие, основано на пола, като принудителни бракове, домашно насилие или изнасилване, особено разпространено в държави като Афганистан, Бангладеш и Сомалия. През октомври 2024 година Съдът на Европейския съюз установи, че системната дискриминация на талибаните срещу афганистанските жени представлява преследване. След решението на съда, сега органите в държавите членки не трябва да определят индивидуално дали за афганистанска жена или момиче, кандидат за убежище, има риск от преследване, ако се върне в Афганистан, поради добре известните строги ограничения на правата и свободите на жените от страна на талибанския режим. Това означава, че националните органи могат да се откажат от правото да поискат разглеждане на всеки отделен случай. Те обаче не са задължени да го направят. Някои държави от Европейския съюз, като Австрия и Люксембург, обявиха, че ще продължат да разглеждат заявленията за убежище от афганистански жени и да вземат решение за всеки отделен случай. Да разгледаме и друг пример. През юни 2024 година Съдът на Европейския съюз трябваше да се произнесе дали две иракски тинейджърки, живели в Нидерландия в продължение на 5 години и приели западен начин на живот, могат да се считат за членове на определена социална група поради убеждението си в основната ценност на равенството между половете. Съдът постанови, че убеждението на момичетата в равенството между половете наистина е характеристика, която определя конкретна социална група и може да е свързана с опасност от преследване, като съответно е възможно да доведе до признаване на статут на бежанец. Въпросният пример е много важен, тъй като съдебното решение подчертава значението на равенството между половете като основна ценност в Европа, както и потенциала му за определяне на конкретна социална група в контекста на правото в областта на убежището. Той също така ни кара да разгледаме индивидуалните обстоятелства и преживявания на хората, търсещи убежище, особено на жените и момичетата, които могат да бъдат подложени на преследване или насилие поради своите ценности и възприетия начин на живот. Тези примери показват ангажимента на Европейския съюз –

0: Aumento dei prezzi, costo della vita e situazione economica sono stati i principali argomenti che hanno motivato oltre il 40% delle persone ad andare a votare alle ultime elezioni europee. Un terzo degli elettori ha poi dichiarato che a spingerli a votare è stata la situazione internazionale. Una percentuale analoga ha invece indicato come fattore motivante la difesa della democrazia e dello Stato di diritto, migrazione, cambiamenti climatici e ambiente, ma anche difesa e sicurezza dell'Unione si collocano insieme al quinto posto tra i temi più citati.
1: Due persone su tre sono ottimiste quanto al futuro dell'Europa e l'appartenenza all'Unione è vista positivamente. Sette persone su dieci ritengono che il proprio paese tragga beneficio dall'adesione all'Unione Europea, un dato che è rimasto stabile negli ultimi anni. In generale, i cittadini e le cittadine hanno indicato quattro motivi principali per cui ritengono che far parte dell'Unione sia vantaggioso per il loro paese. Al primo posto c'è la maggiore cooperazione tra i paesi dell'Unione. In secondo luogo c'è il fatto che l'Europa contribuisce a proteggere la pace e a rafforzare la sicurezza. Il terzo motivo è che l'Unione aiuta la crescita economica e il quarto è che crea nuove opportunità di lavoro.
0: Resta alta la fiducia nella democrazia parlamentare europea. Più del 40% dei gruppi intervistati ha un'immagine positiva del Parlamento europeo, il risultato più alto mai registrato.
1: Lo studio suggerisce anche che per molti il voto alle elezioni europee è diventato un gesto democratico abitudinario. Alla domanda sul perché hanno votato, quasi la metà tra elettori ed elettrici ha risposto che lo fanno sempre, mentre 4 su 10 hanno detto che è un loro dovere di cittadini.
0: L'indagine è stata condotta tra giugno e luglio 2024 dall'agenzia Verian per conto del Parlamento europeo. Vi hanno partecipato oltre 26.000 persone provenienti dai 27 paesi dell'Unione.
1: Questa trasmissione vi è presentata dal Parlamento europeo. Potete ascoltare altri podcast su Europarl Radio.
2: Η 1η Μαΐου του 2004 αποτέλεσε σημείο καμπής στην ιστορία 10 χωρών της Ευρώπης, οι οποίες εντάχθηκαν την ημέρα εκείνη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι χώρες αυτές ήταν η Κύπρος, η Τσεχία, η Εσθονία, η Ουγγαρία, η Λετωνία, η Λιθουανία, η Μάλτα, η Πολωνία, η Σλοβακία και η Σλοβενία. Η ιστορική εκείνη μέρα ήταν μέρα χαράς, ενότητας και απεριόριστων δυνατοτήτων. Ας ρίξουμε σήμερα μια πιο προσεκτική ματιά στα πολύ σημαντικά γεγονότα εκείνης της περίοδου. Στην ιστορία της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν υπάρξει πολλές διευρύνσεις. Σε διάφορα κύματα, διάφορες χώρες γίνονταν δεκτές στην ευρωπαϊκή οικογένεια. Ωστόσο, η μακράν μεγαλύτερη διεύρυνση μέχρι σήμερα έγινε το 2004, όταν η Ευρωπαϊκή Ένωση υποδέχτηκε 10 νέα κράτη-μέλη: την Κύπρο, την Τσεχία, την Εσθονία, την Ουγγαρία, τη Λετωνία, τη Λιθουανία, τη Μάλτα, την Πολωνία, τη Σλοβακία και τη Σλοβενία. Μέσα σε μία μέρα, οι 15 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης έγιναν 25. Εκείνη την εποχή υπήρχαν μάλιστα σχέδια ο αριθμός των κρατών μελών να φτάσει τα 30. Θα ρωτήσει κανείς, και γιατί ήταν τόσο σημαντική η συγκεκριμένη διεύρυνση? Καταρχάς, ποτέ άλλοτε στην ιστορία της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είχαν ενταχθεί σε αυτήν ταυτόχρονα τόσες πολλές χώρες. Συνολικά, τρεις πρώην Σοβιετικές Δημοκρατίες, η Εσθονία, η Λετωνία και η Λιθουανία, τέσσερις πρώην χώρες δορυφόροι της Σοβιετικής Ένωσης, η Τσεχία, η Ουγγαρία, η Πολωνία και η Σλοβακία, μία πρώην Δημοκρατία της Ιουγκοσλαβίας, η Σλοβενία, και δύο νησιωτικές χώρες της Μεσογείου, η Κύπρος και η Μάλτα, εντάχθηκαν μαζί στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Για όλες αυτές τις χώρες ξεκινούσε ένα ταξίδι προς τη συνεργασία, την ευημερία και την αλληλεγγύη. Η διεύρυνση αυτή δεν σήμαινε απλώς ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση αποκτούσε περισσότερα κράτη-μέλη. Σηματοδοτούσε ταυτόχρονα μια πολύ σημαντική αλλαγή σε γεωπολιτικό επίπεδο, η οποία θα άφηνε το στίγμα της στο μέλλον της Ευρώπης για πολλές δεκαετίες. Η διεύρυνση επέκτηνε τα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς τα ανατολικά και ενίσχυσε το ρόλο της ως δύναμη σταθερότητα στην Ευρώπη. Γιατί ήθελαν οι χώρες αυτές να ενταχθούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση? Για πολλές από αυτές ήταν μια ευκαιρία να ακολουθήσουν το δρόμο της δημοκρατίας, της ελευθερίας και των ευκαιριών που συμβόλιζε η Ευρωπαϊκή Ένωση. Η διεύρυνση έγινε λίγα χρόνια μετά την πτώση των σοσιαλιστικών καθεστώτων στην κεντρική και ανατολική Ευρώπη, γεγονός που είχε προετοιμάσει το έδαφος στις χώρες αυτές να ακολουθήσουν το δρόμο της οικονομίας της αγοράς με κοινοβουλευτική δημοκρατία. Η ιστορική αυτή διεύρυνση από 15 σε 25 κράτη-μέλη ήταν το επιστέγασμα μιας μακράς διαδικασίας που οδήγησε στην επανένωση της Ευρώπης. Μιας Ευρώπης που είχε παραμείνει διαιρεμένη για σχεδόν μισό αιώνα από το σιδηρούν παραπέτασμα και τον ψυχρό πόλεμο. Η διεύρυνση του 2004 είχε επίσης σημαντικές επιπτώσεις για τις γλώσσες στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή, θα μπορούσε να ισχυριστεί κανείς, αποτέλεσε μια πρωτόγνωρη πρόκληση για την πολυγλωσσία στα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο αριθμός των επίσημων γλωσσών της Ευρωπαϊκής Ένωσης αυξήθηκε από 11 σε 20. Οι 9 καινούργιες γλώσσες ήταν τα εστονικά, τα ουγγρικά, τα λετωνικά, τα λιθουανικά, τα μαλτέζικα, τα πολωνικά, τα τσέχικα, τα σλοβάκικα και τα σλοβένικα. Στη μεταφραστική υπηρεσία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου δημιουργήθηκαν 9 καινούργιες μεταφραστικές μονάδες, ώστε το έργο των Ευρωβουλευτών να είναι προσβάσιμο και στις γλώσσες των νέων κρατών μελών. Τα χρόνια πριν από τη διεύρυνση, όταν βρίσκονταν σε πλήρη εξέλιξη οι ενταξιακές διαπραγματεύσεις, οι μεταφραστές και οι διερμηνείς του Κοινοβουλίου είχαν παρακολουθήσει εκτεταμένα γλωσσικά μαθήματα για να προετοιμαστούν για τις νέες επίσημες γλώσσες. Η γλωσσική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι επίσημες γλώσσες της αποτελούν απόδειξη της άοκνης προσήλωσής της στην πολυμορφία και τη συμμετοχικότητα. Κάθε γλώσσα δεν είναι απλώς ένα μέσο επικοινωνίας, είναι ένα παράθυρο στην ιστορία, τον πολιτισμό και την ταυτότητα μιας χώρας. Μέσα από τη μετάφραση και τη διερμηνία, η Ευρωπαϊκή Ένωση διασφαλίζει ότι μπορούν να ακούγονται όλες οι φωνές. Μετά το 5ο κύμα διεύρυνσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 2004 με 10 νέα κράτη-μέλη, ακολούθησε η επόμενη διεύρυνση το 2007, όταν η Βουλγαρία και η Ρουμανία έγιναν μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τέλος, το 2013 εντάχθηκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και η Κροατία. Σήμερα, δύο δεκαετίες μετά τη μεγάλη διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι επιπτώσεις της εξακολουθούν να είναι αισθητές σε ολόκληρη την Ευρώπη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση εξακολουθεί να αντιπροσωπεύει την ελπίδα, την πρόοδο και τη συνεργασία σε έναν κόσμο όπου το μόνο σίγουρο είναι ότι αλλάζει διαρκώς. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώνουμε το σημερινό μας επεισόδιο. Μπορείτε να ακούσετε περισσότερες εκπομπές στο Europarl Radio, το διαδικτυακό ραδιόφωνο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
3: Mitä tiedät Euroopan parlamentin puhemiehestä? Ainakin luultavasti hänen nimensä. Lisäksi ajattelet varmaan, että hänellä on erittäin tärkeä tehtävä Euroopan unionissa. Otetaanpa asiasta selvää. Kaikki alkaa vaaleista. EU-vaalit järjestetään joka 5. vuosi, mutta Euroopan parlamentti valitsee puhemiehen aina 2,5 vuoden välein. Näin ei ole ollut aina. Vuoteen 1979 asti parlamentin puhemiehet valittiin vuosittain tai joka toinen vuosi. Vuodesta 1979 lähtien puhemiehen vaali on pidetty yleensä heinäkuussa ensimmäisessä täysistunnossa EU-vaalien jälkeen. Toinen vaali järjestetään 2,5 vuotta myöhemmin vaalikauden puolivälissä. Viimeksi puhemiehen vaali pidettiin 16. heinäkuuta 2024, jolloin parlamentti valitsi uudelleen Roberta Metsolan. Hänen toimikautensa kestää tammikuuhun 2027 saakka.
4: This will remain the house of every person in Europe.
5: Parlamentti on täällä jokaista eurooppalaista varten. Meidän on yhdessä puolustettava politiikkaa, joka perustuu toivoon ja unelmaan Euroopasta. Tämä on se lupaus, jonka aiemmat sukupolvet antoivat ja joka yhä odottaa täyttymistään. Minut valittiin parlamentin puhemieheksi 2,5 vuotta sitten. Kuten jo silloin, haluan nytkin eurooppalaisten löytävän uudelleen uskon ja palon yhteiseen hankkeeseemme. Uskon siihen, että voimme tehdä yhteisestä tilastamme turvallisemman, oikeudenmukaisemman ja tasa-arvoisemman. Uskon siihen, että yhdessä olemme vahvempia ja parempia, ja siihen, että meidän Eurooppamme kuuluu kaikille.
4: And we are better. A belief that ours is a Europe for all.
3: Mutta miten tullaan parlamentin puhemieheksi? Ehdokkaita voivat nimetä parlamentin 8 poliittista ryhmää tai vähintään 36 jäsenen ryhmä. Puhemieheksi valitaan ehdokas, joka saa ehdottoman enemmistön äänistä salaisessa äänestyksessä. Joskus tarvitaan useita äänestyskierroksia. Jos kolmaskaan kierros ei tuota tulosta, järjestetään 4. kierros. Silloin ehdokkaina voivat olla ainoastaan ne 2 jäsentä, jotka saivat eniten ääniä 3. kierroksella. Puhemies valitaan annettujen äänten ehdottomalla enemmistöllä, eikä siis jäsenten ehdottomalla enemmistöllä. Tämä tarkoittaa sitä, että tyhjiä tai mitätöityjä ääniä ei lasketa mukaan äänten yhteismäärään. Roberta Metsola valittiin uudelleen ensimmäisellä kierroksella 562 äänellä. Vaalissa äänesti 699 jäsentä. Kaikkiaan parlamentissa on 720 jäsentä. Yksi puhemiehen ensimmäisistä tehtävistä on johtaa puhetta täysistunnossa. Toisin sanoen puhemies avaa, keskeyttää ja päättää istunnot. Hän päättää, otetaanko tarkistukset tai neuvostolle ja komissiolle osoitetut kysymykset käsiteltäviksi ja ovatko parlamentin mietinnöt yhdenmukaisia parlamentin työjärjestyksen kanssa. Hän pitää yllä järjestystä, myöntää puheenvuorot, julistaa keskustelut päättyneiksi, äänestyttää asioista ja julistaa äänestystulokset. Puhemies vastaa siitä, että parlamentti noudattaa työjärjestystään. Tässä ominaisuudessa hän johtaa kaikkia parlamentin toimintaa ja edustaa sitä oikeudellisissa asioissa. Hän toimii myös puheenjohtajana poliittisten ryhmien puheenjohtajakokouksessa ja parlamentin puhemiehistössä, joka koostuu 14 varapuhemiehestä. Jos nämä käsitteet eivät ole sinulle tuttuja, saat ne haltuusi, kun kuuntelet muita tämän sarjan podcasteja. Hyvin tärkeä osa puhemiehen työtä on edustaa Euroopan parlamenttia kansainvälisissä suhteissa sekä muissa EU:n toimielimissä. Puhemies käykin säännöllisesti virallisilla matkoilla eri puolilla maailmaa. Mutta ei siinä vielä kaikki. Puhemies pitää myös puheen Eurooppa-neuvostolle ennen jokaista sen kokousta. Hän ilmaisee Euroopan parlamentin näkemyksen esityslistalla olevista asioista ja keskustelee valtio- ja hallitusten johtajien kanssa. Puhemies hyväksyy allekirjoituksellaan Euroopan unionin talousarvion Euroopan parlamentin äänestyksen jälkeen. Hän voi myös toimia parlamentin ja neuvoston sovittelukomitean puheenjohtajana yhteispäätösmenettelyssä. Lisäksi parlamentin puhemies allekirjoittaa yhdessä neuvoston puheenjohtajan kanssa kaikki yhteispäätösmenettelyssä annetut säädökset. Puhemies voi myös toimia suojelijana. Se tarkoittaa, että parlamentti antaa jollekin asialle moraalista tukeaan. Parlamentti suojelee vuosittain rajoitettua määrää tapahtumia tietyin ehdoin. Kuten huomaatte, kyseessä on keskeinen EU-tehtävä, johon liittyy paljon vastuuta. Lähetyksen toimitti Euroopan parlamentti. Voit kuunnella lisää podcasteja Euroopan parlamentin nettiradiosta Europarl Radio.
6: Il biotestamento. Ma perché lo fai?
7: Perché posso. Posso ora che sono lucido e consapevole. Posso perché la legge c'è. E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
8: Biotestamento. Informati su vidas.it.
7: Scelgo adesso. Adesso che posso.
9: Quando torno a casa vorrei...
10: Stare zitta e muta.
9: Al lavoro vorrei...
11: Fare carriera sotto la scrivania, eh?
9: Quando cammino per strada mi piacerebbe...
12: Una mattarella!
9: Dopo gli studi mi piacerebbe...
12: Non rompere!
9: Quello che chiedo alle istituzioni è...
13: Un paio di schiaffi?
14: In Italia le donne non possono esprimersi al 100%. È il momento di cambiare, perché ognuna sia rispettata e valorizzata. Punto su di te.it. È una campagna di pubblicità Progresso.
15: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
16: Allora, l'associazione Amici di Arlo che è nata quest'anno, quindi siamo in fase di avviamento. Il nostro focus è quello di aiutare le associazioni già attive, in principal luogo canili e gattili del territorio, con dei format che vogliamo lanciare, ad esempio le sfilate canine a scopo di beneficenza e le camminate a 6 zampe. Poi l'occhio di riguardo, oltre a quello del territorio, sono i randaggi in Sicilia, perché purtroppo la situazione dei randaggi è quella più fuori controllo in Sicilia. Siamo appena nati, quindi cerchiamo di lanciare questi due format proprio per riuscire a fare più raccolta fondi possibile, perché serve quello. I soldi verranno utilizzati principalmente per acquistare crocchette da dare direttamente ai rifugi, ai volontari, alle colonie feline. Donazioni che vogliono essere spese per cure mediche, direttamente con i veterinari, in modo da avere tutto tracciato.
10: Quali sono i vostri contatti?
16: Amici di Arlok su Instagram, abbiamo solo la pagina Instagram, però ci trovate ai banchetti di Vercelli.
15: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli.
13: Say my name.
17: Radio 6023.
13: You're goddamn right.
18: 62-3.
19: 6-0-20 che?
20: 60-23.
19: 6-0-2-3.
18: 6-0-23. Importante, non è come lo dici. Basta che ci ascolti.